0: It's your community. It's your variety radio. It's 88.5 FM.
1: Är det bara du från Kostas Måns? Visst är jag också doktor komma på en defem. Kalimera pös. Poli, kalimera sås kris, kikiris. Καλώς ήρθατε στο 72ωρο αντικειμενικό ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα την ελληνική ώρα. Ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας με την εκπομπή Ρυθμός Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια. Μαζί σας και πάλι σήμερα, ζωντανά στον αέρα, η δημοσιογράφος Νίκη Αναγνωστάκη για ένα όμορφο δίωρο. Το πρόγραμμά μου μεταδίδεται ζωντανά στον αέρα παγκοσμίως κάθε Κυριακή μεσημέρι από τις 2 έως τις 4 μετά μεσημβρίας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού VCA 88,5 FM στους 88,5 μεγακυκλωστά FM στέρεο. Την ενημερωτική, αντικειμενική, ψυχολογική εκπομπή Ρυθμός Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια παρουσιάζει, συντονίζει και επιμελείται η Νίκη Αναγνωστάκη. Και λοιπόν, διακριτικές σχέσεις παγκοσμίου ρεπερτορίου στο ρυθμό Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια θα ακούσεις τα ωραίτερα τραγούδια όλων των εποχών, αρχίζοντας από το χθες και φτάνοντας στο σήμερα. Κυριακή λοιπόν και 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο πρόγραμμά μου σήμερα, καλοί μου φίλοι, θα έχω για εσάς ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Πρόγνωση του καιρού, επιθυμίες και αφιερώσεις. Θα διεξάγουμε το διαγωνισμό μας με τα περίφημα κρασιά και σαμπάνιες της Μπαρόσαβελη και θα ακουστούν χαρούμενες λαϊκές επιτυχίες διαλεγμένες από τη δισκοθήκη μας. Το τηλέφωνο μας εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-1088. 08-92-97-1088. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450-458-862. Μείνετε λοιπόν μαζί μας συντονισμένοι στην συχνότητα 88,5 FM για την ενημέρωση σας και ψυχαγωγία σας. Και πάλι λοιπόν μαζί να ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Και λοιπόν, έχουμε λίγο πρόβλημα εδώ πέρα. Δύο εβδομάδες έλειψα και είναι όλα ανω κάτω. Λοιπόν, δεν πειράζει, υπομονή. Εγώ όμως θα περάσω στο Villa Ελλάς εκεί στους συμπαρικούς που μας ακούν και να τους ευχηθώ καλή μια ωραία μέρα σήμερα. Να τους ευχηθώ καλή ανάρρωση, κουράγιο και υπομονή. Επίσης στα νοσοκομεία, ιδρύματα που έχουμε εκεί τους συμπάρικους, τους εύχομαι καλή ανάρρωση, κουράγιο και υπομονή. Ακούτε την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό VCA 88,5 FM. Μαζί σας και πάλι σήμερα είναι και ένα γνωστάκι για ένα όμορφο διώρο. Καλωσορίζω τους δικούς μας, τους ακροατές που μόλις μπήκαν στο πρόγραμμά μας και τους εύχομαι να περάσουν ένα όμορφο διώρο και πάλι σήμερα μαζί μας. Προχωράμε λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο VCA στο 88,5 FM.

Και λοιπόν να περάσουμε και σε μια επιθυμία που ο Γιάννης ο Αματαξάς επιθυμεί να ακούσει το Μικλές. Απολαύσε το Γιάννη μου με την καλημέρα μας.

Πέραμε λοιπόν σε μια αφιέρωση για την Κατερίνα που οι φίλες της αφιερώνουν με μια θερμή καλημέρα σήμερα. Και από εμάς λοιπόν, Κατερίνα, να είσαι καλά. Απόλαυσέ το λοιπόν.

0: 08 λοιπόν, 92, 97, 10, 88, το τηλέφωνο μας εδώ στο στούντιο και ακούμε Καλογιάννη. Απολαύστο.
1: Πάει καιρός που το φεγγάρι

Και λοιπόν μήνυμα από το Μάξιμο, από τον Πειραιά, και μας ακούει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μάξιμο, να είσαι καλά. Σου στέλνουμε λοιπόν τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και βεβαίως πάντα μαζί. 40 χρόνια broadcasting. Εδώ στον αγώνα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροτές μου που με στηρίζετε και μου κρατάτε στην συντροφιά κάθε Κυριακή.

Red och radiofoniko stasmus, BCA 12,5. Τηλεφωνομάσαι εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-18 08-92-97-18. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450-458-862. Μαζί σας και πάλι σήμερα ζωντανά στον αέρα είναι και ένα γνωστάκι για ένα όμορφο διορό. Μείνετε μαζί μας.

και λοιπόν να περάσουμε και στα γεγονότα σαν σήμερα. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα των τωρινών και περασμένων αιώνων που συνέβησαν κατά το παρελθόν της ιστορίας, σαν σήμερα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μια καθημερινή περιήγηση σε γεγονότα και ανθρώπινα επιτεύγματα που συγκλώνησαν, επηρέασαν και σημάδεψαν την ημέρα της ανθρωπότητας. Γιατί κάθε ημέρα έχει τη δική της ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου του 2026, ρίχνουμε μια ματιά στην ιστορία του τόπου και σημαντικά πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία, που καταγράφηκαν στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Και λέμε λοιπόν, καλοί μου φίλοι, τη χρονιά του 1940 υπογράφτηκε το τριμερή σύμφωνο μεταξύ Γερμανίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας, το οποίο προέβλεπε την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική αλληλεγγύη και συνεργασία στην περίπτωση που οποιοδήποτε από τα τρία έθνη δεχθεί εξωτερική επίθεση. Τη χρονιά του 1940 γράφτηκε το 39, με συγχωρείτε, η Πολωνία παραδίδεται στους Γερμανούς μετά από 26 μέρες πολιορκίας και περίπου 140.000 Πολωνοί στρατιώτες πιάνονται εχμάλωτοι. Τη χρονιά του 1999 αρχίζει στο δικαστήριο της Bow Street στο Λονδίνο η εκδίκαση της αίτησης των Ισπανικών αρχών για την έκδοση του πρώην δικτάκτορα της Χιλής, Αγκούστο Πινοσέτ. Και λοιπόν, το 1831, η δολοφονία του Καποδίτρια. Η ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους άρχισε επίσημα όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας κατέφτασε στο Ναύπλιο και δέχτηκε να αναλάβει το τιμόνι της χώρας. Στη συνέχεια όμως δολοφονείται στο Ναύπλιο με την επανάσταση του 1821, ο Ιωάννης Καποδίστριας από τους αδελφούς Μαυρομιχάλη, 9 Οκτωβρίου του 1831 με το νέο ημερολόγιο. Τη χρονιά του 1918 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία από τους Βουλγάρους. Το 1936 50 κανοπολιοβολισμοί πέφτουν από το Λυκαβιτό και χωρί γίνονται στο Παναθηναϊκό στάδιο με αφορμή την άναρξη των 7ων Βαλκανικών Αγώνων Στίβου που διεξάγονται στην Αθήνα ύστερα από άρνηση της Βουλγαρίας για τη διοργάνωσή τους λόγω οικονομικών δυσχεριών. Ο Χρήστος Μαντικάς με 5 χρυσά μετάλλια, 110 εμπόδια στα 400 εμπόδια, 400 μέτρα 4 φορές στα 100 μέτρα και 4 φορές στα 400 μέτρα αναδεικνύεται σε μορφή των αγώνων που ολοκληρώνονται στις 6 του Δεκάτου. Τη χρονιά του 1995 τα Σκόπια εντάσσονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης με το όνομα Φιρόμ. Το 2004, με το αίμα 7-15 χρονών μαθητών βάφεται η άσφαλτο στο λεγόμενο πέταλο του Μαλιακού στα Καμένα Βούρλα. Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων που μεταφέρει 37 μαθητές και 4 καθηγητές του Λυκείου Φαρδακνώνας Τρικάλων στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν αγωνίσματα των Παλαιοολυμπιακών Αγώνων συγκρούεται με Νταλίγα και στη συνέχεια ανατρέπεται. Η χώρα βυθίζεται σε βαθύ πένθος, το καλλιτεχνικό μέρος της τελετής λήξης των Παραολυμπικών μετεώνεται και ενώ ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής δίνει εντολή να προχωρήσουν σε ταχύτητα οι έρευνες για να αποδοθούν ευθύνες. Και λοιπόν το 1944 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του ΚΚΕ Λευτέρης Αποστόλου, του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος Χρήστος Χωμενίδης, της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας Ηλίας. Και τώρα να παρέσουμε και στις έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Και λέμε λοιπόν, τη χρονιά του 1905, ο Άλμπερτ Άινστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την
ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη αξίωσή του σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό χρονικά της φυσικής. Και επίσης το 1998 γεννιέται στο διαδίκτυο η μηχανή αναζήτησης Google. Ξεκίνησαν σαν μια κολεγιακή εργασία από τον Λάζι Πέιτς και τον Σέργεϊ Μπριν το 1996 για μια μηχανή αναζήτησης. Σήμερα είναι η δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης και οι φράσεις κάτω Google, Googlaro, Googleizo και Google ότι μπαίνω στην Google είναι συνώνυμες με το ψάχνω για πληροφορίες στο διαδίκτυο. Αυτό λοιπόν, καλή μου φίλη, ενημέρωση γεγονότων σας σήμερα και έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Έως την ερχόμενη εκπομπή μας.

Και λοιπόν ακούτε την εκπομπή Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια, σήμερα και πάλι μαζί σας με την Νίκη Αναγνωστάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Όπως πάντα είστε χαρούμενοι όταν ακούτε τα Λαϊκά Μονοπάτια. Να είστε καλά.

Και λοιπόν την καλημέρα μας στο Potfet Pack εκεί που διασκεδάζουν, τα σπάνε μου λένε, μεθύσανε κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα λοιπόν διασκεδάζουν και μας ευχαριστούμε πάρα πολύ και, και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς, να είστε καλά. Λοιπόν, enjoy!

Την καλημέρα μας λοιπόν στην Αφρική, εκεί στη Κίνια, που βρίσκονται το ωραίο ζευγάρι, ο Χρήστος με την Ντέμπι και την ωραία Μεκάλα. Και χθες το βράδυ για 2 ώρες μιλούσαμε στο τηλέφωνο, να είστε καλά, και σας αφιερώνουμε λοιπόν.

Και λοιπόν, να περάσουμε και σε μερικές ανακοινώσεις. Και έχω εδώ μία από την Αρχιεπισκοπή Δυτικής Αυστραλίας, υπό την προστασία του Σεβασμιότητου Επισκόπου Ελπίδιου, για πρώτη φορά διοργανώνει Ταβέρνα Night για την νεολαία Δυτικής Αυστραλίας στις 10 Οκτωβρίου, 7 η ώρα μετά μεσημβρία, στο Castellorizian House, στο 160 Anzac Court, North Hawthorne. Είναι δωρεάν βραδιά διασκέδασης και είναι αποκλειστικά για νέους 18 ετών και άνω. Παρέα με μουσική, φαγητό και ποτά. Για κρατήσεις λοιπόν τηλεφωνήστε στο Go Youth Perth στο 0421 878 127. 0421 878 127. Και λοιπόν έχουμε και τις 28 Οκτωβρίου που μας έρχεται τον άλλο μήνα, και η ελληνική λέσχη θα διεξάγει ημέρα γιορτής για τις 28 Οκτωβρίου, ημέρα του όχι, στους χώρους της ελληνικής λέσχης στο 75 Stelling Street Perth, το Σάββατο 30 Οκτωβρίου λοιπόν, έναρξη 7 μετά μεσημβρίας. Τα εισιτήρια τιμώνται $40 για μεγάλους και για παιδιά από 12 έως 16 χρόνων $20, και κάτω των 12 ετών δωρεάν. Το μενού απαρτίζεται με grilled chicken, breast και vegetables, μπακλαβά και άλλα. Για κρατήσεις λοιπόν τηλεφωνήστε στο Θείο στο 0418 950 396. 0418 950 396. Όλοι λοιπόν εκεί για τις 28 Οκτωβρίου να γιορτάσουμε τη μεγάλη μέρα του όχι.

Και λοιπόν να περάσουμε και στο διαγωνισμό μας και να συνεχίσουμε μετά την ωραία εκπομπή. Και σήμερα λοιπόν θα πάμε στα, όπως ξέρετε, τα περίφημα κρασιά της Παροσαβέλη και οι σαπάνιες είναι στη διάθεσή σας για εσάς τους μερακλείδες του καλού κρασιού. Παραγωγή και αμφιάλωση στη Αδελαϊδά και προσφορά είναι σε εμάς και σπέσιλο για το πρόγραμμά μας. Και θέλω να μου πείτε λοιπόν σήμερα, πάρτε μου λίβη και χαρτί παρακαλώ, και θέλω να μου πείτε την απάντηση. Μπορείς να αποδείξεις ότι το μισό του 188 δεν είναι το 94 αλλά το 100. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Εάν μπορείς λοιπόν, πάρε με τηλέφωνο στο 08-92-97-10-88. Μπορείς να αποδείξεις ότι το μισό του 188 δεν είναι το 94 αλλά το 100. Δοκίμασε σας παρακαλώ και δώστε μου τη σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση λοιπόν στο 08-92-97-10-88. 08-92-97-10-88. Καλή τύχη.

0: Do you want more support for your business? Do you want more exposure for your company? Did you know that almost 5 million people around Australia listen to community radio each day? Every day, over 40% of people in Perth listen to community radio. Would you like the opportunity for a radio station to help promote your company or business? Well, let the team at 88.5 FM help, support, promote and grow your business or organisation today. We have a variety of affordable packages that suit all business types, big or small. We would love your support and you will love our support. For further details, go to our website 885fm.com.au and click on the sponsorship link. That's 885fm.com.au. Help us help you get the support you deserve.
1: Και όπως βλέπω λοιπόν, προχωράει η ώρα για να φτάσουμε γρήγορα σε λίγο στο τέλος του προγράμματός μας. Όμως θα περάσω σε μια ανακοίνωση για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν που θα διεξαχθεί από τον Σύλλογο Φλόρινας στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 στην αίθουσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έναρξη 7 μετά μεσημβρίας. Τα εισιτήρια τιμώνται $25 με DJ μουσική και live μουσική και DJ. Το εισιτήριο περιλαμβάνει μεζέδες μουσική, live και DJ, όπως είπαμε. Για κρατήσεις λοιπόν τηλεφωνήστε στον Χρήστο και περισσότερο, ναι, μάλιστα στο 04 75 70 10 95, 04 75 70 10 95, ή στο Tom που είναι ο μάνετζερ του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο 04 228 34 7 78, 04 228 34 7 78. Και λοιπόν να περάσουμε και στον καιρό μας, στο συνάλλαγμα πρώτα. Και σύμφωνα με τις πώλησεις που μας δίνει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναντι του ευρώ, είναι λίρα Αγγλίας προς 0,83 pence έναντι του ευρώ, φράγκο Ελβετίας προς 0,83 francs, το γεν Ιαπωνίας προς 174 γεν και δολάριο Αυστραλίας λίγο πτώση προς 1,52 cents έναντι του ευρώ. Η χρυσή λίρα Αγγλίας κυμαίνεται κοντά στα 895,45 ευρώ για αγορά και πώληση στα 1236,85 ευρώ. Το μαύρο χρυσό εκτοξεύτηκε λοιπόν, το πετρέλαιο Brent, η τιμή του σήμερα είναι στα $105 αμερικανικά δολάρια λοιπόν αναβαρέλι. Και να περάσουμε και στον καιρό μας, έχουμε βροχοπτώσεις έρχονται και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπίου της Bureau of Meteorology Δυτικής Αυστραλίας, στην πόλη μας σήμερα η θερμοκρασία θα εισέλθει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα ο καιρός αναμένεται με περιορισμένη ηλιοφάνεια, με πιθανές βροχοπτώσεις 80% παρακαλώ, 4 mm rainfall τις πρωινές και απογευματινές ώρες, με 25 έως 30 χιλιόμετρων ανέμους και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Με συννεφιά η Τρίτη, με πρωινή ομίχλη στα ορεινά, 30% πιθανές βροχοπτώσεις, ελαφρούς ανέμους 15 έως 20 χιλιόμετρων την ώρα. Η Τετάρτη πολύ βροχερή με 90% βροχοπτώσεις τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Βροχοπτώσεις θα επικρατήσουν έως τις 30% την Πέμπτη και Παρασκευή και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζουμε λοιπόν ακόμα λίγο και θα τελειώσουμε το πρόγραμμά μας. Εύχομαι να περάσετε καλά και σήμερα πάλι όπως πάντα κάθε Κυριακή. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για τα τηλέφωνά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, περάσουμε εδώ, έχουμε το Graham και με μεγάλη πλέζα θα μας κάνει draw το ατικέτο, επειδή έχουμε τρεις σωστές απαντήσεις σήμερα. Έχουμε την κυρία Μαθηδάκη, τον κύριο Γιώργο και την Εκατερίνη. Λοιπόν, ο Graham θα πάρει ένα από αυτά τα τρία χαρτάκια και θα δούμε ποιος είναι ο τυχερός. Λοιπόν, Graham, έλα. Thank you. One, yeah. Thank you very much.
1: It's a pleasure.
0: It's Γιώργο, ο κύριος Γιώργος. Λοιπόν, κύριος Γιώργος, που είναι από το South Perth, κέρδισε απόψε το μπουκάλι της σαμπάνια ή το κρασί, ό,τι του αρέσει. Κύριε Γιώργη, σε παρακαλώ να πάρεις το σταθμό και όποτε μπορείς να περάσεις να το παραλάβεις, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς όλους σας που πήρατε μέρος στο διαγωνισμό μας. Ήταν η κυρία Ερυφίλη Μαθιουδάκη και η Εκατερίνη, από πού είναι η Εκατερίνη μας, από το Fremantle. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον κύριο Γιώργο. Συγγνώμη για τους υπόλοιπους, αλλά δεν πειράζει, αυτά γίνονται όταν βεβαίως έχουμε άλλους στη μέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.

Και κάπως είμαστε εδώ, καλοί μου φίλοι. Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Από τις 2 έως και τώρα σας κράτησε την τροφιά στο μικρόφωνο. Είναι και ένα γροστάκι με μουσική, ωραία μουσική, με ενημέρωση και ωραία τραγουδιά. Ευχαριστώ και για τη δική σας συντροφιά και πάλι σήμερα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας την άλλη Κυριακή στις 2 μετά μεσημβρίας. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, με χαμόγελα και καλές κουβέντες. Να έχετε μια ωραία εβδομάδα και νομίζω αργά θα περάσουμε την άλλη εβδομάδα, περνάμε στον Οκτώβριο. Από μένα λοιπόν, την Νίκη Αναγνωστάκη, γεια σας, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια σας. Τι έγινε τώρα?

Και ίσως τι απάντηση ήταν, όταν χωρίσεις τον αριθμό, στη μέση βγαίνει το 100. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.